0: Απαχτσά για τη μουσαϊκού. Ουίλια εικούνας ο ακιτζίητα.
1: Ουίλια εικούνας.
0: Αμπίσος η κομμουνικάδος.
2: Μιν καϊκούνας. Καμα τσι εικούνας είμα.